0: Όχι ώρα ζήτησα να φύγουμε να τους.
1: Μήνυκέ μου, ζητού.
0: Κάτι αρρώτια να ράμνω σε ένα κουπέτα μπίντε ρίκουμε. Ο πάμπου να κανσάρα και τσιόμ. Σηκώνει να ήρθα να και τσιόμ. Τσιόμ και ο αραρτιρά.
1: Τα μάμου κανείς.
0: Άβρα να κερου αραρτιούσαν.